είχα κουεχινά, καργάδο, μπάμπα, εικό, εχανό. Όπου τα βαχίνα πέρα Μαρίκα Λόπες, κορδιλιέρα. Δεν και ήρε μια χασέ βαχίνα, για χαμίχινα αγένσια Κάρμεν Δελ Παρανάμ. Δεν είναι ωραία νήμων και τάχεν διέει να χαουπέου είναι το τηλέφωνο, είναι μαντέ, ρε για γαράμα κολλητίο, αντε ραχάβα. Αργεντίνα είχαν τη Ραχά Βολίβια. Για βρεκό λα Σαντανιάνα, ελ πρέσο Ρίο Παρανά, ελ πρέσο Παραγουάι, α Ρίο Παραγουάι. Δε η κατούμα είναι σε αμίγο ρε νήμων και τάχεν διέει να 0985 375710. Για γενό για το σούπε. Α, για βρεκό μα είναι πασάκε, είναι πόβε. Y por ahí la tapichacuera maimaba. Y después de humina y pone en tela de yesco. Voy a peteñan de atupar un vareja. Ya voy a escogida mía ya en tu camino mitad. Mi Ramón Ignacio Cabrera González, ya puedo con letra y música. Oh, vamos.